Ref, τώρα attention να κναπαρίνα. Πάπκι, βαρτάν κύματαν, καν πάω καρκή δείγνα. Σαμίκα τσέρα, esa te caí.